Καλησπέρα στο μικρόφωνο μαζί σας, Ηλεκτρά Γκάρδη. Τη σημερινή μας εκπομπή θα αφιερώσουμε στον ένα από τους σημαντικότερους Έλληνες τραγουδοποιούς, συνθέτες και ερμηνευτές, στον Παντελή Θαλασσινό, ο οποίος γιορτάζει σήμερα τα γενέθλιά του. Μείνετε μαζί μας, καλή ακρόαση.

Ο Παντελής Φαλασσινός γεννήθηκε το 1958 στο Κερατσίνι με καταγωγή από τη Χίο και τη Σέριφο. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια στη Χίο και στο Κερατσίνι. Ξεκίνησε να τραγουδά το 1978 ερασιτεχνικά σε μπουάτ, ενώ δούλευε και ως ναυτιλιακός υπάλληλος. Μπήκε στη δισκογραφία το 1987 μαζί με τον Γιάννη Νικολάου με το συγκρότημα «Λαφ Ρεπιβάτες».

Στην Ουγγαρία επισκέφτηκε δύο φορές με την πρόσκληση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελλήνων Ουγγαρίας. Θα ακολουθήσει μια ποικιλία τραγουδιών από την τελευταία συναυλία που έγινε το 2022 με την αφορμή παρουσίασης έκδοσης βιογραφικών σημειωμάτων με τίτλο «Και του χρόνου στην πατρίδα», στην οποία τιμήθηκαν οι μαχητές της Εθνικής Αντίστασης και του Εμφυλίου Πολέμου, οι δάσκαλοι και μάνες των προσφυγοπούλων μετά του Εμφυλίου, δηλαδή οι γονείς, γιαγιάδες και παππούδες μας.

Οι επιμελητές του βιβλίου, ο Γιάννης ο Ράπτης, ο Χαράλαμος Βλάχος και ο Τάκης Χριστοδούλου, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι πια κοντά μας, είναι εκπρόσωποι μιας σκληρής γενιάς αυτών των παιδιών που έφτασαν στην Ουγγαρία φεύγοντας από την Ελλάδα για να γλιτώσουν την δίνη του πολέμου. Έφτασαν στην Ουγγαρία ταλαιπωρημένα παιδιά, φοβισμένα, τα περισσότερα χωρίς τους γονείς τους. Αγροτοπαιδιά που δεν είχαν πάει στο σχολείο στην πατρίδα. Κατόρθωσαν σε λίγα χρόνια να μάθουν την ουγγρική γλώσσα και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή σε μια νέα πατρίδα.

Αγαπητοί ακροατές, εδώ ολοκληρώνεται η εκπομπή μας. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Επίσης, όπως πάντα, μπορείτε να μας ξανακούσετε το Σάββατο και ώρα 1 τη νύχτα στην ιστοσελίδα μας www.media.gr.

0: Η εκπομπή επιμελήθηκε από την MTVA για την παραγγελία της Ντούνα Ζεέρτη.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Boka Tibor.